0: Άσε, ας μόνο μέσα. Άσε. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Να ρεζδάω να σου φάτα.
1: Λάσκολ μα τους.
0: Σαρτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.